Σήμερα είναι λοιπόν το πρωί, τραβούχτιμο δάλε 16 μινούτ, σάξα το το τέταρτη ώρα, ζιούτρα η αρέσ, σγόδνια η γιούτρανια ώρα, ούπαμ τα στε. Δόμπρο είναι τα στε, ο νάσι δρούσβι, δάλε σμό σε ποτέ πολύ μάλτσου λίτο. Λέτο 1904 in 80 σκλάτμπο, half a minute, δάλε πα, Empire State of Mind, in Alicia Keys, из лета 2009.